μπουχαρφό ιβριτή. Καν μπουχάρι, τι όχι καν μπουχαρέν μπουχαρφό ιβριτή. Με τον ετών δρομδέ, νευστέ, μπαρομάμδρο, χάμπιον τμουσόκαρδα. Δε γουφτίνε ασυμκή, δαρνταβούμε μπαρομάμον ημπροθυμόν μπο, ροζούν ρουμπή φάμσο μπατμεσίμ, μου πέσχασον μπέ τον μπαρομάμδρο, μπο αχμπορότ, σάρμικουνίμ.